το λίπο, ναι, άμα είναι ο λίγο. Να ότι. Μα το άλλο Facebook, εντύπω, μαϊλούλου. Ντιο, μαϊλούλου τότε, ουολί. Ντιο. Ο ανολίτο ατιά δε TikTok. Σαπα είναι. Τον τάλ σαλάμου ουτί, μα σου σα τανκουλόλο ουτί τανκουλάτι σε. Λάντιο. Μάμα. Ντιο. Λάτι μπολοδουόλο. Παραχήμ ταλάγκο. PPL. Ουι. Ντιο, ντιο, ντιο. Ντιο, PPL. PPL, λο τότε πάει. Σαλάμ αλεκούμ. Μουε, ντιο, αλεκούμ σαλάμ. Ουόλο χαμπάρι. Ουόλο. Ουόλο. Μα ουάνου ουόλολο ήτου σε δι. Ουάνου ουόλολο ουόλολο χαμπάρι βαγγιμένα κάμπαρ. Ουάνου ουόλολο χαμπάρι σε δι κάμπαρ. Ήτου καν τελέντα δε δι Facebook ήτου μπατουλα τουλάντου ουόλολο. Ουόλολο ουόλολο χαμπάρι βαγγιμένα κάμπαρ. Τι λάλα ουίτο πά. Τι λάλα μπορούμε να πω όλο. Μουσί δε δε ολολό βέιδο. Ουολόλο. Βίδο βέιδο. Νέιδο. Ουολόλο χαμπάρι. Ιντο βέιδο. Αν παγκύβω να κάμπω. Ουαν ουολόλο. Ήτο σε δίχπα. Βόλο μα πούλι. Βόλο μα πούλι. Ντιο. Να βίδο. Ουολό χαμπάρι. Μουσί ουολόλο. Ντιο. Σαν παπα Αντών Σαν Σίρο. Πακούνι. Γεια. Ντιο, σιάβα λάγι πα Σουπριάντο Ούνο, μον ήτσι ναϊκ, ναϊκ αδάς. Ντιο, τίτιν, σαλάμ αλεϊκούμ, πακούνι, ντιο αλεϊκούμ σαλάμ, Φαρίδα Χέρμαν. Σαλάμ δάρι ράνταου, όραν δάρι καλίτρα, Καλιμάνταν Ουτάρα Ταράκαν. Ω, ντιο, ντιο, ντιο, ντιο, ντιο, Καλιμάνταν Ουτάρα Πολιτήτα τα λουα ολοα τέλα λαμίγα. Δάτα ούτι τα τάλουα όλο ατία γιου πολλά λαμίγα. Γιο. Πασού πριάν το ούνο. Σαλάμ αλεκούμ. Γιο. Βαλικούμ ουσσαλάμ. Μπο. Αγιο, γιο, γιο, γιο, γιο. Πατώνι Μπάκρι. Ουι. Γιο, γιο, γιο. Πατώνι Μπάκρι. Σαλάμ σάγιαν σαλάνο νούνου, α. Σαλάμ σάγιαν νούνου, α. Γιο. Μπολο δύο λαπώ, δάτα δελ είπα τον Ιμπάκρι, δελ είπα σιερ πακ σιερ καμαρί δι στούδιο, άμπα. Ντιο, μα δι δου όο του να μα ότι, λάντιον. Πα, ράντου, απί, ράντου λόφ. Σαλάμ αλε, κόμ κο πακονί, ντιο αλεκούμ σαλάμ. Σαλάμ λόντο όλη τσι ινία, το δου λαμάι σράταν. Κόου, τι τσι ινία κόου έτου λαμάι, ντιο αλεκούμ σαλάμ. Rianti yang punya nama Rianti Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Buol Pak Kuni. Hama dari Buol. Hama. Hehehe. Bebebebe. Jo. Jo. Ya. Kenal balik buaya. Yang punya nama Femi Kunuti. Assalamualaikum Pak Kuni. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Ya. Ντιο, γιμάνα από καμπάραν. Ντιο, όλο δύο αλλά από δάτα. Λάντζετ, πα Ισμαν Ράου, πα Κούνι. Ντιο, πα Τζότζο. Σαλάμ αλεκούμ, πα Κούνι, ντιο αλεκούμ ασαλάμ. Πα Σιν Ντανιέλ Ινι, δάρι Πεντσερέρι, τάν Σμπιλάν Πουλούαν. Ια Μιν Τζίβου. Ω, πα Ια Μιν Τζίβου. Ντιο, ντιο, ντιο, ντιο, ντιο, ντιο. Ντιο, Yo bolo odua la po data. Maya minjibu. Ya. Lanjut. Pak Isman Rauf. Watia hilam hindu. Oh ma dia patulo belahu di popo hindu hindu nako Mau patuto. Yo. Hamid Khan. Salam dari IKN Nusantara Bakuni. Jo. Dia bila tima IKN pak. Jo. Tata luar bola laminga. Yang punya nama Irfan Nunge. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lagi? Jo, Pak Isman Rauf. Walau bahasa Hulon Dalo lo sapi, tak dapat saya poin dua alti. Mungkin tiba yang kesekian ribu kali. Itu walau Hulon Dalo lo sapi, walau Hulon Dalo lo sapi lo ulu uto, walau Hulon Dalo lo lo lo pat.